Είναι πάντα στη φάση του το πιο στο δεύτερο. Αν και σου εντάξει και καλά, παρά μου δεν είναι. Ο κόσμο είναι μόνο, νούμερο 1 σου εντάξει και καλά.

0: την αρμαγότητα. Και στα κύρια και τα σάλαγα πάνω. Την άκρη γέννα μου, την άξια και αρτήσια μου. Αμάν τι να πάνω από λίγα τότε.
1: Αμάν τι να του κάνει, δηλαδή. Τι να του κάνει, τα και συγγραμμάτι. Τι λένε, δεν έχετε σαν μια στιγμή από τα κράτα από τα άτομα. Όμω και από ένα σάμο, μια σαϊκά, τι να του κάνει, τι να του κάνει.
0: Κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κόμμα, κ

0: στην Γιώτα.
1: Ναι, πλασάνε τη σαντή πρεκορνή, που πρεκορνή που καθώς τα καλύπανε, δυνατά γλαγνή, τον κούτου χλίμου, σαφωνή, το καρμό στο σουνή, ο γούστο, ο μιλωστά, τα τσαλίντρο, και ένα σαν όλη τη μόρτα τα φάστο σαν στο μονή, δείτε τα λίντσα μας, και άλλο τι έγινε σ' αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, τη σαντή πρεκορνή, αλλά δηλαδή είναι ωραία, και η αλλάξα, άλλο το πρέπει.
1: Σουμουστέ, πλασάνε τη σαντή που σαν τα, το ρίπτο θα πάρω παραδόν του σαντικού που έκανε σαν πίτσα. Εξάτη, ρίπη γύρωσαν. Και σε το, το παίρι το πέκο πολύ μάτρο που έχω φράσω με το εικόν, δεν θα σε πουλώσω.
0: Ωστάρι, το μόλι κούδι. Μου πάρω παραδόν του σαντικού που έκανε.
1: Λοιπόν, θα πω, δικιά μου.

Σαν να κάνω αυτό εδώ, γιατί ο κουμπάρα έχει πολλά να πει τα σπίτια του σαν να κάνω.

Το Παναγιώ σταμάτα εξώτω για να υπολογιστεί η Αγγλική καθόλου με το ερπαλικό σαν άνθρωπο στον τεχνό τσάου. Ο Ρετσάου δεν σε δεκολάκια πριν τσάου του που τον το πληθεί στα Ιάβα στον Ιωμάρ. Όμως επικαζόταν την

0: Cena. Αμήν σακάρι που είναι μάρτυρα με κορικό πρώτα της ένα μπιπατζόκιν, μόνο τώρα το χαμηλό στα πρώτα ήταν τα πρώτα, σαν τον Ρώσον για που έκανε βαρικαζόν.
1: Έσο και ήδη τα ίδια μου ξέρουμε, το χάτι είναι και ήδη τα δαρικτά κασά που έχουν πλανή, ακούσαμε σε όλο τέλος από τον πλανή, τώρα που ήταν σαν τη μάμα, για σαν κάνει προφορά μου πλανή, με αυτά που σε ρούμε, αλλά ήδη μου το μαμαρικά που δεν είναι ακόμα και σε κρούσαμε, και μπορεί έτσι και στον αγορά της κουπάνη, πως το πάρε, δεν μάθει, πάρε την πλανή, πάρε την πλανή, με η βοήνα, αλλά δεν πιστεύω, έτσι και μη σκοτώρα, που είναι μόνο που μου μας εκτάθεσαι.
2: Αν δεν το κάνει, δεν υπάρχει κανένα πιστεύει ότι θα είναι μια άλλη. Αν δεν το κάνει, δεν υπάρχει κανένα πιστεύει ότι θα είναι μια άλλη.

0: Αστία. Να σταρία σου άστια σε όλα μα πρωτικότητα. Να τρίξω σου άστια πρωτή αύρο εκεί Για να δούμε να κουνεί σου άστια σε όλα άψη εκπρέμα. Κόψα για άστατα αλμπάσκα ή μα σαν παρκατόρνα μου να άλλο το κατσόμουν. Αστατά για ποτάνιον εσύ ο άρου. Σου πίσε γαντά
1: κακό πρωτεξε. Νιγράνιμα ούπου τα σε όλα ούπλα τα. Πότε την

πάει ο πέρας του Γενικού Λαβροκάνης στο φεστιβάλ και πάει να πιάσει από το κάνει το έργο. Όλοι και είναι και η κομμουνιά την κοινή του κομμουνιά. Σε αυτή τη στιγμή που έλεγα από τις κακάνει τα άδεια σώματα, γιατί δεν είναι ο ίδιος όταν είναι έτσι έργο που είναι σχεδόν προς αλλά ο ζωτή του Μικίτσα, ο ζωτή του Μισήγα, ο ζωτή του Αυτήν, ο κοινά να γράει τον Μικίτσα, δεν είναι και μετά να καλιάχω. Τον έργο που είναι πέρας, θα πρέπει να είναι σαν